0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει. Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

0: summer.
1: Αυτό δεν είναι ξεκίνημα, αυτό είναι μαγεία.
0: Leaving me here on my own. It's a cruel...
1: Αυτό είναι να δεις το καλοκαίρι από μια άλλη ματιά.
0: Now you're gone.
1: Ότι δεν έχει μόνο sunshine reggae και walking on sunshine. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο τελείωσε. Θα μπορούσε να ήταν και τριήμερο βέβαια. Θα μου άρεσε αυτό να ήταν τριήμερο. Και μια δυνατή Δευτέρα έρχεται. Πόσο δυνατή? Τραγούδι στο τραγούδι θα τη βρούμε μαζί. Δεν την έχω ετοιμάσει. Δεν το ξέρω, αλλά ξέρω που θέλω να πάμε. Και ξεκινάμε με την Halley Tuck, τη μαγική έκδοση του Cruel Summer. Δεν έχω πιει ούτε γουλιά καφέ ακόμη, μόνο αυτό σας λέω. Φεύγω.

η Haley Duck την ανακαλύψαμε το 18 και είναι η άλλη ανάγνωση του Cruel Summer. Το Cruel Summer είναι ένα, θα πείτε, μπανανάραμα, ειδικά στη δικιά μας αμβραγιώτικη εκτέλεση. Τη Wheezy έκδοση. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το δημοτικό μας ραδιόφωνο, τον Αμβράκη FM και το 919.gr. Δευτέρα πρωί, Still a Friend of Mine. You know it's true, it's trees are tall. Βάλτε το καλό σας χαμόγελο, μια κούπα καφέ. Για σκέφτεται λοιπόν να ξεκινήσω εκπομπή με νέζες στο τσάι στο χέρι και πολύ μουσική. Όχι, το ραδιόφωνο γίνεται έτσι, με μια κούπα ζεστό χνηστό καφέ. Και 15 Αυγούστου το ίδιο κάνω εγώ. Incognito.

πόσες φορές λέμε ότι πλέον στην εποχή μας που η μουσική υπάρχει τόσο διαθέσιμη, υπάρχει κόσμος πλέον που δεν χρειάζεται να έχει τη μουσική αποθηκευμένη κάπου. Όχι να την έχει σε βινήλιο CD, ούτε καν να κατεβάσει το MP3, γιατί θα το ξανακούσω πάλι. Αυτή λοιπόν η εποχή χάνει αυτό που θα σας πω εγώ τώρα. Incognito, Still a Friend of Mine. Είχα πάει να δω τη συναυλία των Guns N' Roses το 93 στην Αθήνα. Και πριν τη συναυλία, στο Μετρόπολης είχα βρει το CD των Incognito. Καταλάβατε τώρα. Το να θυμάσαι πότε άκουσες ένα τραγούδι, με ποιον το άκουσες, σε ποιο μαγαζί και σε τι συνθήκες το αγόρασες. Αυτό μας έφερε εδώ, στον Ομπρακή FM. Αυτή η μουσική βάση που έχουμε όλοι μας. Prefab Sprout. Η ζωή είναι πράγματι life of surprises. Πολύ καλά το ξέρω. Καλές και κακές. Προς Θεού. Turn in

ζωή γεμάτη εκπλήξεις. Prefab Sprout, λατρεμένο συγκρότημα στα όλα του. Life of Surprises. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Λίγο πριν τις 7 το πρωί. Καλημέρα στους επαγγελματίες μας που με βρίσκουν στο δρόμο μερικά πρωινά. Μπες στο αυτοκίνητο, μπες. Καλημέρα Φώτη. Δωρεάν διαδρομές. Καλημέρα στην Ελεούσα. Καλημέρα Όλγα. Εδώ όλοι και εγώ είμαστε. Όχι, δεν θέλουμε χειμώνα και βροχή, δεν θέλουμε. Όχι Όλγα. Θα έρθει ο χειμώνας, θα έρθει βροχή. Να χορτάσουμε. Τώρα είναι για μαγιό. Καλημέρα στην Εμφυλοχία, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα και στα Γιάννα Κωστή. Καλημέρα στους μάγους του ραδιοφώνου, γράφει ο Λέγος. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Έχουμε ήδη αλατεμένα τραγούδια για τους Prefab Sprout. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μαρία. Ίσως από τα πιο σημαντικά τραγούδια για μένα στην παγκόσμια μουσική. Η Kate Bush, τώρα ανήκα από τα τυχαία.

ακούς Run Cup That Hill. Εκτός ότι χρησιμοποιήθηκε αριστοτεχνικά στο Stranger Things, στην πιο κορυφαία στιγμή της σειράς. Ήταν απίστευτη σκηνή. Το κόριτσι με τα ακουστικά να ύπταται των τάφων. Σημαντικό τραγούδι γιατί ήταν από την Kate Bush, που έλεγε ωραία παραμύθια. Και επειδή αυτό το τραγούδι μιλάει για μια αλλαγή ρόλων. Να μπω στη θέση σου, να μπει στη θέση μου. Να δεις πως σκέφτομαι, να δεις πως νιώθω. Και αυτό χρειάζεται a deal from God, with God. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Όχι, δεν υπάρχει το Μετρόπολης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει. Έχει κλείσει όλη η αλυσίδα. Και δεν έκλεισε στην εποχή που όλοι κατέβαζαν τραγούδια. Κάτι έκλεισε πιο νωρίς, πολύ πιο νωρίς. Είναι τέλος εποχής. Ευτυχώς, παιδιά, κρατήθηκαν τα βιβλιοπωλεία. Τα δισκάδικα δεν άντεξαν. Είναι γιατί κάποιος μπορεί να έχει το τραγούδι σε άειλο, να το δει, να το ακούσει στο YouTube. Αυτός που θέλει να διαβάσει θέλει το βιβλίο. Και μπορεί να μην το ξαναδιαβάσει, αλλά το θέλει και στη βιβλιοθήκη του. It's a hard life. Είναι Queen. Και είναι το πιο πολυπαιγμένο του πρωινού παραγωγού.

Νομίζω ότι άμα πάρουμε τους μισούς ροκάδες γενικά και τους βάλουμε τότε σε Hard Life, μπορεί να τα ακούν για πρώτη φορά. Και είναι άσχημα αυτό. Το θεωρώ από τα πολύ πολύ μεγάλα τραγούδια των Queen. 1984. Πολύ δικό μου. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Ήρθε η μουσική να μας δροσίζει. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε όλα τα παιδιά και τους πρώην συναδέλφους στην Ορλάνδο. Ο Λούθε. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Δεν θα έχουμε, θα φτιάξουμε μια ωραία εβδομάδα. Ειδικά για εμάς που είμαστε στη δουλειά. Έλα υπομονή. Θα πούμε στον Ιούλιο και θα σκορπίσουν όλοι.

λείπει πάρα πολύ η μουσική και το στυλ της Τίνα Τέρνερ. Αλλά βέβαια έκανε κάτι πολύ ωραίο, αυτό που είπε και ο Clint Eastwood. Απομακρυνθήκε από τα φώτα, ώστε όταν έφυγε δεν έλειψε ιδιαίτερα, δηλαδή δεν ήταν σοκ. Ήταν μια ανάμνηση. Ήταν ένα αμόρε. Τι ωραία περάσαμε τη φωνή της. I don't wanna lose you. Καλημέρα Ιωάννα, καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Πάρτε μαθήματα από την Ιωάννα. Μην περιμένουμε να έρθει τίποτα μόνο του. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Καλημέρα Φέη. Μιχάλη, το τραγούδι του πρίγκιπα που ενώ το ετοίμαζαν νύφες από τζάκια, αυτός βρήκε την πραγματική αγάπη downtown. Ο Κάρτ Μαλού.

Καρτμαλού, τον Double, στο Young King. Πόσο λατρεμένο. Εν τω μεταξύ, ακούω Βαγγέλη Ρίζο τις προάλλες και παίζει την τραγουδάρα του Ross Luster. Και πολύ χάρηκα, γιατί νομίζω ότι ήμουν ο μόνος με την πετριά που μου άρεσε τόσο πολύ. Love saves no one.

πραγματικά τραγουδάρα, έτσι. Ross Laster, Love Saves No One. Κοίτα που νομίζω ότι θα πάει στα ζήτητα αυτό και δεν πήγε. Της λεμονιάς τώρα που είχαμε και σχετική κουβέντα. Παιδί της πόλης που αγοράζει λεμόνια από το μανάβι.

lemon tree. Η λεμονιά των Fool's Garden, τραγούδι του 95. Δεν ήταν 10 χρόνια πριν, ήταν 31 χρόνια πριν. Αλλά έχουμε μια τάση τα 90's να τα θεωρούμε κάπου προσιτά, κάπου κοντά. Τα 90's για μας που μεγαλώσαμε στα 80's ήταν το 1950. Αυτή είναι η διαφορά. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα στο εξωτικό κομπό τη Άρτας. Καλή εβδομάδα, γεμάτη αισιοδοξία και χαμόγελα. Αυτό είμαστε έτοιμοι να κάνουμε. Και για να τρέξουμε λίγο τα γεγονότα, see you in July. Λέγαμε τις προάλλες για το καλοκαίρι του 93 που ακούγαμε στο repeat Κίρκα και όλο το άλμπουμ των Jazz Masters. Αυτό. Ήταν ο Paul Hardcastle του 19 που είχε γράψει αυτές τις τραγουδάρες.

Jazz Masters. See you in July. Βλέπω κερδίσαμε άλλον ένα ακροατή, μια ακροάτρια που λάτρεψε Ροζ Λάστερ. Love saves no one. Λοιπόν, μπράβο σε Βαγγελή Ρίζο, γιατί όταν το ακούσα από άλλο παραγωγό λες, ακούγεται πιο ωραία από τη δικιά μου εκπομπή. Θα το πάμε από την αρχή. Καλημέρα στον Κώστα Κώστα, καλημέρα Φάζ. Τι έχουμε τώρα? Μαγικό έχουμε τώρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Ισόγειο. Δρόσισέ μας. Νομίζω τα έχω βάλει όλα σε μια σειρά τώρα. Τα έχω κουμπώσει όλα. Η γλυκιά Νένα Τσέρι. Man Child. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Έκο. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε.

ξεπερνιέται ποτέ αυτό το τραγούδι. Είναι ένα τσάρι του 89, που γιατί τώρα το ακούμε αυτό το τραγούδι και πώς συνδυάζεται. Μουσικά καμία σχέση. Έχουν 4 χρόνια διαφορά άλλωστε. Είχαν φτιαχτεί τα βίντεο κλιπ, είχαν φτιαχτεί με το ίδιο σούπερ κομπιούτερ, με τον Γκάρι. Θυμάμαι, μου είχαν πει τότε πόσο ήταν το ενίκιο τη μέρα που το είχαν πει σε εκατομμύρια. Γι' αυτό και πάρα πολλοί καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν τον Γκάρι για το βίντεο κλιπ τους. Μιλάμε για το 89, το τραγούδι σε ένα τσέρι με την Κούνια στην παραλία. Και αυτό πάλι παραλία ήταν. Μάλλον ο Γκάρι έκανε παραλιακά σκηνικά. Πόσο πρώιμη ήταν η τεχνολογία τότε. Τι φαντάζεσαι εν βία. Ταγκαμέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Πέτρος, ο Παύλος, η Παυλίνα και η Πετρούλα. Αστεία όλα. Έχω ξαδέρφη Παυλίνα και είχα ξαδέρφη Πετρούλα. Είχα. Σταματάω εκεί. Δεν είναι ευχάριστη ιστορία.

Δεν πειράζει να δεν το ξέρετε. Εγώ το έχω συνδέσει με άλλη εποχή. Τι φαντάζεσαι βία. Τα γκαμέρα. Πάντως είναι, είναι. Σου βγάζει μια ηρεμία. Και είναι και η θάλασσα στο background. Τι θυμήθηκα τώρα. Στον πολύ πολύ παλιό Βρακέ FM είχα κάνει μια ηχογράφηση 2 ώρων θάλασσα από το Μονολίθι. Πραγματική ηχογράφηση. Και σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής τότε, το καλοκαίρι, έπαιζε η θάλασσα στο background. Ήταν πολύ όμορφο. Ήταν άλλης εποχής βέβαια, εφέ. Όταν τα κορεάτικα σου μαθαίνουν μουσικές. Ρέιτσελ Γιαμαγκάτα, No Direction.

Ρέτζελ Γιαμαγκάτα. Καλημέρα ψηλά στο λόφο, καλημέρα Κατερίνα. Από την Κατερίνα το κόλλησα εγώ αυτό. Έβλεπε το μια ανοιξιάτικη βραδιά στο Netflix και αυτή η μουσική έπαιζε στο background συνεχώς. Συνεχώς. Μέχρι να τελειώσει η σειρά. Εγώ το είχα βρει και το είχα βάλει στη ροή το 9-19. Και σε άλλη περίπτωση δηλαδή, να τσιμπήσουμε τραγούδια από κορεάτικα. Παλιότερα από διαφημίσεις. Αυτό με τις διαφημίσεις τελείωσα. Νομίζω δεν υπάρχουν διαφημίσεις καθόλου, δεν υπάρχουν καλές διαφημίσεις. Ένα τραγούδι ακόμη για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα. Bertin Zetlitz, Girl Like You. Γλυκούλα.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
5: Λίγο πριν τελειώσει το προηγούμενο τραγούδι, η φίλη μας η Κατερίνα από το Λόν της Γερμανίας έστειλε ένα μήνυμα που λέει: μου θύμισες με αυτό το τραγούδι τα νιάτα μου. Και πήγα να την τρολάρω λίγο: ποια νιάτα σου? Και μετά θυμήθηκα ότι μιλάμε για τραγούδι του 2002, 24 χρόνια πριν. Όσο χρόνων κι αν είσαι, 24 χρόνια πριν, νέος ήσουν. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Γερμανία. Λίγο προσοχή τώρα. Έρχεται Dream Team.

η Miley Cyrus και να τις κάνουν πλάκτες ο Elton John, ο Yo-Yo Ma, τσελίστας, και να παίζει drums ο Chad Smith, το Red Hot Chili Peppers, για να φτιάξουν το Nothing Else Matters. Και παίζουν μετά, αν δεν βλέπεις τη Miley Cyrus, με άλλα μάτια. Άλλα μάτια, άλλα. Αυτό που ακούτε λέγεται Kujeng. Κινέζικο. Και είναι το Billie Jean που ακούτε.

Μάλιστα, και ο τίτλος του συγκροτήματος Space Music Medicine, φάρμακο. Με κινέζικο κουτσέγγ, το Billie Jean. Τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε ερωτευμένοι με τη Σίλια Κατραλή και το Βανίλια. Αλλά το Spotify το Σαββατοκύριακο μου θύμισε ότι κάποτε υπήρχε ένα αντίστοιχο τραγούδι. Και ήταν Θεοδοσία Τσάτσου. Ολική επαναφορά στη θάλασσα.

Θεοδωσία Τσάτσου. Πίσω στο 2002 μαζί με την Bertin Zetlitz στη θάλασσα. Αυτό πήγε από το 0 στο 8 αμέσως σε καρδούλες. Αν συνεχίσουμε όλο το καλοκαίρι θα πάει από το 0 στο 100. Θέλετε, θέλετε. Μαζί σας. Καλημέρα στο εξωτικό Μύτικα, καλημέρα στο όλα με λιγάλα. 24 χρόνια πέρασαν, λέει ο Αλέκος, πότε πέρασε και η πρώτη ώρα, αν πέρασε. Εδώ πέρασαν 42 χρόνια από το California Girls. Λατρεμένο.

Ναι, δείτε πόσο διαφορετική είναι εποχή. Το California Girls του David Lee Roth είχε κυκλοφορήσει το 84. Το 87, όταν άνοιξε το ευρωπαϊκό MTV, έπαιζε συνεχώς. Είναι αυτό που σας λέω τότε. Ένα τραγούδι καινούριο, ήταν καινούριο για 2-3 χρόνια. Στο repeat αυτό το καλοκαίρι. Αυτό. Escape. Ο Rupert Holmes. Like a worn out recording of a favorite song. If you like pina colada. So while she lay there sleeping, στο repeat λέμε. Read the paper in bed. Ήρθε η ώρα του.

αυτή η τραγουδάρα είχε σκάσει το 1979. Robert Holmes, Escape, the Pina Colada Song. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημεράκι. Η Στεφανία γράφει το καλοκαίρι να δω και αυτή είναι η γεύση του. Η σημερινή εκπομπή, ναι, είναι η γεύση του καλοκαιριού. Και συνεχίζει. Εν τω μεταξύ έψαξα το Pina Colada. Είναι ρούμε με κρέμα καρύδας, ανανά και lime. Άρα ρούμι είναι, λευκό ρούμι. Δεν δίνω τώρα συνταγή, θα την ψάξετε μόνοι σας. Η κρέμα καρύδας είναι που δίνει αυτή την αίσθηση ότι είναι σαν ούζο. Το πυκνό. Η γλυκιά Μαρίζα Ρίζου.

φίλοι ερχόταν να τους γράψω κασέτα με το Footsteps, οι Motels. Ήταν το MP3 εκείνης της δεκαετίας, η πειρατεία.

Η Μουνιός και γέρασαν όλοι οι υπόλοιποι. Η Μότελς 1983, Footsteps. Εμείς παίζουμε τραγούδια που ήμασταν στο γυμνάσιο και άλλοι ήταν αγέννητοι εκείνη την εποχή. Dear God. Μιχάλη, όχι αν με φέρω δρόμος, απαιτείται σήμερα σε τέτοια. Only love can break your heart. Ο φίλος μας ο Χρήστος τους είδε από κοντά. Είδε Pet Shop Boys και σε τέτοια. 2-1. Δεν έχω νευριάσει πιο πολύ στη ζωή μου. Και χαλοκομόντο έτοιμο. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα στη Λευκάδα. Κατερίνα Λευκάδα εκ γραφείου. Θα το καταλάβαινε από το Buona Giornata Maestro.

0: σε τέτοια. Only love can break your heart. Δεν ήταν δικό τους, αλλά από αυτούς το μάθαμε. Από αυτούς το αγαπήσαμε. Χρήστο, βάλε πάλι εκείνη τη φωτογραφία που μου έστειλε από σε τέτοια. Που σε μίσεις ευχάριστα. Καλημέρα στην Αθήνα. Έχετε αυτά τα καλά εσείς εκεί. Από την αλήθεια. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Καλή εβδομάδα, κόσμε.
1: Παιδιά, βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ. Τα αγοράκια.

Η Λοκομόντο. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί οι παίκτες που λέει δεν υπάρχουν πια, έτσι. Είναι βέβαιο. Μιλάμε για το 2010. Θα είναι έκπληξη αν παίζει κάποιος ακόμη. Θα μας τα πει ο Βαγγέλης Ζεβερδινός σε αυτά. Νομίζω ότι αυτή η πόλη θα ξεχάσει εκείνη την εβδομάδα το Portame Art Festival. Την καλημέρα μου στο Χρήστο Γιώτε, στήριγμα των Βρακιά FM και διοργανωτή εκείνη τη εβδομάδα και των Λοκομόντων. Ήταν ακριβώς έξω από τον Αμβρακία FM που ζήσαμε τη βραδιά με τους Λοκομόντο. Και κάτι που δεν ξέρετε, ήταν πάρα πολύ κοντά στο να έρθει ο Μάνου Τσάου εκείνη την εβδομάδα. Αλλά το ποσό ήταν απογορευτικό, αλλά συζητήθηκε. Αρχαίος ελληνικός κινηματογράφος.

Εγώ ήμουν γέννητος 1968. Παρ' όλα αυτά η ταινία ήταν έγχρωμη. Το έχουμε συνδέσει με την εικόνα της Έλενας Ναθαναήλ. Ο άντρας ήταν ο Τόμας Φρίτς. Παρ' όλα αυτά η φωνή ήταν της Αλέκας Καναλίδου. Και η μουσική του Βαγγέλης Παπαθανασίου. Βαγγέλης. Ναι, ναι. Επιχείρηση Απόλλων η ταινία. Εκείνη με το λεωφορείο. Πανέμορφη. Ένα καλοκαίρι σε ταινία. Και τώρα σκέφτηκα να αλλάξω μουσική. Γιατί είπα καλοκαίρι Ελλάδα και λεωφορείο. Και πού πάει το μυαλό με αυτά τα τρία, σε ποια ταινία? Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη Σιστέρνης. Την είχα δει στο Παλάς, γιατί είχα μεγαλύτερη αδερφή, οπότε είχα καλές εμπειρίες, με έπαιρναν μαζί. Για να τη φυλάω δηλαδή με έπαιρναν. Έβαλα το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Summer Holiday. Ο Cliff Richard έπαιζε ο ίδιος στην ταινία. Πήραν ένα βρετανικό διόροφο λεωφορείο και ξεκίνησαν να πάνε εκεί που ο ουρανός είναι πάντα γαλάζιος. Ήταν η Ελλάδα, ήταν η Αθήνα.

Τι ταινία ήταν αυτή, 1963. Την είδαμε στην Ελλάδα, εγώ στο Παλάς, πολλά χρόνια αργότερα. Ένα λεωφορείο, μια παρέα από Λονδίνο και προορισμός η Ελλάδα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Έχεις και θεσί δίκιο. Μαρκόπουλος Παπαθανασίου ήταν το επιχείρηση Απόλλων. Λοιπόν, τι έσκασε τώρα. Σιμών Κουτρί, Ιταλός DJ. Κοιτάξτε τι έκανε.

0: τέλεια, διασκευάρα και φρέσκο. Και ποτέ δεν περισσεύουν αυτά τα τραγούδια, έτσι. Δεν περισσεύουν ποτέ. Σίμων Κουτρί, Ιταλός DJ, La Bambola. Το ξέρουμε πολύ καλά στην Ελλάδα από την ελληνική του διασκευή. Πάτη Πράβο το αυθεντικό. Αγέννητα ήμασταν. Καλημέρα στο Μεγανίση, καλημέρα Λίνα. Στην ώρα της σωστή μπήκες. Love Platonic.
1: La nuit, comme un...
0: François Feldman. Oui. Και μπράβο που το έφερε στην παρέα, στη ζωή μας. Oh.

0: Φρανσουά Φελμάν, Love Platonic. Έστειλα μήνυμα στον Τιμ Ζαχ προχθές, λέω, αυτό το θέλουμε, αυτό το στέλνεις τώρα. Και σε ευχαριστούμε, Ελένα. Αυτό χρειαζόταν. Απλά δεν το ξέραμε ότι χρειαζόταν, ο Δήμος το ήξερε. Πάμε σε πολύ παλιά καλοκαίρια τώρα. Επέστρεψε ο άσωτος ιός. Βγάλει το κράνος. Σαν τους Daft Punk εσαι.
1: Ανέβητο με το κράνος, το ξέρεις.
0: Σε ποιο καλοκαίρι είμαστε? Του 2002. CD player στην παραλία. Δεν υπήρχαν τότε άλλες τεχνολογίες. Στο repeat ακούγαμε Πορνοράμα, I said yes. Ο Χρήστος αναγέννητος δεν θυμάται αυτά, οπότε ακριβώς. Γιατί δεν φοράς κράνος, ναι. Yeah.

καλοκαίρι του 2002, Πορνοράμα, I'd Said Yes. Μαζί με αυτό. Στο ίδιο CD ήταν. Όχι πραγματικά. James Douglas, το background θα σας θυμίσει. Έχει ένα easter egg. Out of your mind.

James Douglas, Out of Your Mind, ακριβώς Μαρία. Το easter egg που είπα ήταν το Careless Whisper του George Michael. Αυτό κρύβει μέσα του. Χρήσος Έξαρχος θα μας κάνει παρέα αυτήν την εβδομάδα. Σε ελεύθερη συμβίωση τον έχουμε. Το έχει απαιτήσει αυτό. Το τραγούδι του Chris Rea που λατρεύουμε όλοι, αλλά ακούμε πιο σπάνια από οποιοδήποτε άλλο. On the Beach. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν μια νέα εβδομάδα, μια ωραία Δευτέρα. Γκαζώσαμε τόσο όσο. Και αν γκαζώσαμε από Δευτέρα, πού να φτάσει Πέμπτη, πού να φτάσει Παρασκευή. Σας αφήνω σε έμπειρα χέρια.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων ως 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μέχρι τις 11 θα είναι ο Χρήστος Εξαρχός. Μείνετε μαζί μου, μουσικάρες και σήμερα.

είναι Kansas. Good morning Moskva, Finland, Σελβετίες, Γερμανίες, Βέλγιο, Λόντον. Και έχουμε σήμερα και Σκότλαντ. Καλημέρα στην κυρία Βίκη. Ξεκινήσαμε με Λολίτα Τσερτσέλ, το σκουλαρικάκι. Και αυτό είναι το αν. If. Καλημέρα στο DJ Άκη Σαλόνικα. Τζορτζ Μαυρίδης το if. Καλημέρα και στη Λίνα.

0: You'll be a man, my son.
1: Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα Στράδο. Καλημέρα Τζόρτζια. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα και στον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη. Πώς λέει ένα ωραίο μότο? Όλα μας τα αποθυμένα σε δύο γράμματα. Αν. Επίσης πολύ ωραία είναι και η ταινία του Παπακαλιάτη, το Αν. Όσοι δεν έχετε δει, να τη δείτε. Μεσχέ Μινιμάλ, ολοκαινούριος. Του Σαββατοκύριακο το κομμάτι, καινούριο. Love and Hate Story. The Kings of Siva Remix. New Old Style δηλαδή, παλιό κομμάτι, καινούριο remix. Είναι από αυτά τα ταξιδιάρικα.

φοβερή διασκευή. Ειδική για Sunset. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας και γιορτάζουν Παύλος Παυλίνα, Πέτρος Πετρούλα. Και σαν σήμερα το 2002, από ένα τυχαίο γεγονός, από μια έκρηξη δηλαδή που σημειώθηκε στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά και τραυματίστηκε ο Σάββας Ξηρός, ξεκίνησε η αποκαθήλωση στις 17 Νοέμβριου. Δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια, έτσι. Άλλη τρομερή διασκευή. Afro House Remix. Από αυτά που ακούτε μόνο εδώ.

Μεγάλος τον Ευστάθιο. Καλημέρα Παναγιώτη. Ολοκένουριος Τζορτζ Μαυρίδης. Γιάλιο Βασίλεμα ξανά. The Aria of the Golden Sky. Για ακόμα καλύτερα Γιάλιο Βασίλεματα.

δημοφιλών, γιατί η κυβέρνηση απέρριψε μια ταινία, λέγεται Citizen Vigilante. Και ουσιαστικά είναι ένας τύπος ο οποίος προσπαθεί να πάρει εκδίκηση για την οικογένειά του. Η κυβέρνηση τη χαρακτήρισε ομοφοβική προς τους μετανάστες, γιατί αυτοί που είχαν κάνει το έγκλημα ήταν μετανάστες και είχαν μείνει ατιμόρυτοι. Και ουσιαστικά είναι μια B-movie, η οποία έτσι θα γίνει διάσημη. Σας το λέω, γκαραντί. Τώρα θα τη δουν όλοι. Citizen Vigilante λέγεται. The Area of the Golden Sky. George Mavridis. Από τις τελευταίες κυκλοφορίες. Και πάμε τώρα για άλλα. So strong. Ζηλεύεις, Τζόρτζια.

ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χρήστος Έξαρχος και εσείς ακούτε μουσικάρες. Καλημέρα Στεφανία. Μείνετε μαζί μου, έχει κι άλλο. Άλλο ένα μισάωρο. Χλίδες ψιλοτάκουνα και γυαλιά ηλίου μόνο. Dimzach.

Καλημέρα σε Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Γιάννητσα. Καλημέρα και στη Σαλόνικα. Καλημέρα Μαρία. Σας έχω και ιατρική είδηση. Λέει ότι το εμβόλιο κατά το έρπη ζεστήρα μπορεί να έχει ωφέλη πέρα από την πρόσληψη της νόσου και στην άνοια στους ηλικιωμένους. Βέβαια όλα αυτά στηρίζονται καθαρά στη στατιστική. Δηλαδή το δίνουν και μετά βλέπουν στατιστικά τι και πώς. Δηλαδή δεν ξέρουν ακριβώς πώς δουλεύει, απλώς στατιστικά λένε ότι μάλλον δουλεύει σε ένα ποσοστό 10-20-30%. Ναι, και είμαστε Σαλόνικα. Αντώνης Κανάκης, Γκλέν Μονέ. Η κοπελίτσα είναι η Ελένα. Sadness. I was just a boy when I looked at you. Είναι το You're Not Alone.

Φροντίδης στα μέσα μαζικής εξημέρωσης, στα διαδικτυακά. Λέει Λασίς και οργή στη Βενεζουέλα. Η ακτογραμμή λέει του Τρινιντάτ σηκώθηκε 6 μέτρα. 48% πιθανότητες για ισχυρούς μετασεισμούς. Δεύτερο, η ακραία ζέστη σκορπίζει θάνατο στην Ευρώπη. Κλέντ Μονέ. Είναι σίγουρο ότι αυτός το έφτιαξε και όχι ο Αντωνάκης. Εδώ είμαι, Χριστόφορε, και σε παρακολουθώ. Wasting my time. George Mavrides.

Κενό William Dafoe σε μια έντονη ελληνική στιγμή χορεύει ζεμπέκικο στη νέα ταινία The Birthday Party. Και το ζεμπέκικο το χορεύει που το ήχος του τραγουδίου Αρχιπέλαγος του Γιώργου Μαργαρίτη. Έρχεται και άλλη είδηση. Μάρτιν Σκορτσέζε αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία του νέου αστυνομικού θρίλερ. Ακούστε cast: Λεωνάρντο Ντικάπριο, Dwayne Johnson, Emily Blunt και Ντάνι Γκαρσία. Λέει το κινηματογραφικό έργο θα βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και θα ακολουθεί ένα μαφιόζο, ο οποίος προσπαθεί να εδραιώσει την κυριαρχία του στα νησιά της Χαβάης, δεκαετίες 60 και 70. Ο Dwayne Johnson μάλλον θα κάνει το μαφιόζο, λόγω εμφάνισης. Σκορτσέζε εγγύησης αυτά. Wasting my time. Καλημέρα Κώστα. Thank you, thank you. Ναι Χριστόφορο, ζω σήμερα με τώρα. Ναι, τώρα, τώρα. Και τον Μπουντιάλ θα το σηκώστε, βέβαια. Come Mona Lisa, όπως η Mona Lisa. Καινούριο Soulful Remix.

Καλώς τον Αλέκο. Αλέκο πάει η βίλα του Μπερλουσκόνη. Την πήρε η βασιλική οικογένεια του Κατάρ. Δεν πρόλαβες. Και έχω και δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, σήμερα έχει και Wimbledon. Ξεκινάει από 3.30 το μεσημέρι ο πρώτος γύρος. Μετά 8 η ώρα έχει Βραζιλία-Ιαπωνία. Έχει και ένα Grand Prix Show όποιος ενδιαφέρεται για Φόρμουλα 1 σε 9. Και 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Κάτι γίνεται σήμερα. Δευτέρα, έτσι δεν είναι.

και μια αίτηση για σας που ασχολείστε με κρύπτο. Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως αποχωρεί από την Ευρώπη και δεν είναι άλλη από την Binance ή Binance όπως θέλετε. Σταματά τις υπηρεσίες της, λέει, από 1η Ιουλίου. Τι έγινε εκεί δεν ξέρω. Πάντα σίγουρα υπάρχει και ένα dark side story που είναι καθαρά με τον έλεγχο των χρημάτων πάνω σε αυτό το πλανήτη. Βίκτορ Μπιλιάκ, Loco Loco, τρελός τρελός.

και η καλύτερη πίτσα μαργαρίτα λέει στον κόσμο για το 2026 σερβίρεται στη Βάρη, όχι παϊδάκι, πίτσα σε ένα ελληνικό νησί, συγγνώμη, μαγαζί, βραβεύτηκε στο Μιλάνο. Και ο Ιταλός σεφ, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αναδείχθηκε παράλληλα ως ο 16ος κορυφαίος πιατζόλο παγκοσμίως. Άρα μάλλον μόνο η Μαργαρίτα είναι νούμερο 1. Για άλλες πίτσες πήραν άλλη πιατζόλο. Πιατζόλο είναι αυτός ο οποίος φτιάχνει πίτσα. Φραντσέσκο Γκρανάτα, έτσι λέγεται ο τύπος. Και τι έρχεται τώρα? Coffee Afro House Remix. Το στεγνό ψηλό. Lana Del Rey. Μόνο αυτή θα μπορούσε να βγάλει Summertime Sadness. Καλοκαίρι και Sadness.

Είναι official. Το είπε ο John Hopkins Medicine. John Hopkins είναι κορυφή, έτσι. Και η ιατρική σχολή του Harvard. Ότι δεν πρέπει να τρώμε το βράδυ. Είναι η βασική αιτία η οποία συσχετίζεται με το κυρκάδιο ρυθμό. Είναι αυτό το εσωτερικό ρολόι που έχουμε. Και αν τρως, λέει, το βράδυ, τον κάνει να χάνει το ρυθμό του ο κυρκάδιος και αρχίζει το σώμα να λειτουργεί άλλα αντάλλων. Άρα κόφτετε το βράδυ. Βέβαια, Ελλαδάρα είμαστε. Μόνο εδώ συμβαίνει αυτό. 10:30 πάμε για φαγητό. Αν κοιμάσαι βέβαια τις 5 το πρωί, είναι αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι στις 6 το απόγευμα. Όλο καινούριο, τελείως happy, Good Morning Bucharest, Victor Biliak, Un Pasito.

0: Αυτό ήταν για σήμερα. Στο μικρόφωνο
1: το πατή, πασί το παλιά.
0: Και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χριστός Εξάρχος. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Παραμείνετε cool. Μια καλή μέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Ανδρακία FM.

0: symphonic sound.
1: It is a countdown to history.
2: Έτσι, μπράβο. Να τους ξυπνήσεις. Έτσι, μπράβο.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Hey, ladies! Funky!

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

presque 20 ans. Elle était ravissante.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: Espresso Macchiato.
1: Ανδρακία FM.
2: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 6977 474 539.
4: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

give all I say.

never stop.

Great way to have a good time. Really good.

0: Ανδρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Σκία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
6: Υπόγειες διαδρομές.

0: κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.
0: Στον Αμβραγέ 919
2: ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.
0: Και τώρα είναι σαν να γυρίζετε το διακόπτη και εκεί που ακούγατε όλη τη μέρα ξένες επιλογές, τώρα είναι η ώρα του ελληνικού τραγουδιού. Κάθε Δευτέρα 9 με 11, ο Κώστας Κότσης είναι στον Αμβρακή FM στο 919.gr και παρουσιάζει, παίζει ελληνικά τραγούδια. Το ίδιο συμβαίνει κάθε Τετάρτη, αλλά εμείς προχωράμε τη Δευτέρα μας.

0: Έπαιξε στην προηγούμενη εκπομπή, να παίξει και τώρα.
1: Ατέλειωτη μέρα με διώχνεις πιο πέρα, ζω στη σιωπή.

Μας έλειψε και ο Χρήστος ο Βελαίτης που ήταν εδώ στο στούντιο του Αμβρακία από τις 7 έως τις 9. Προλόγιζε λίγο πολύ την εκπομπή μας. Το Χρήστο δεν θα τον ξανακούσουμε τώρα, μα τέλος Αυγούστου θα τον ξανακούσουμε, θα πάρει τη θέση του πάλι πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού.

0: Αλλά εμείς σας μιλήσουμε, όχι εμείς, ο Παύλος Παυλίδης θα μας μιλήσει για το χρόνο.
1: Ο χρόνος είναι ένα παιδί, κλωτσά μια μπάλα και τρέχει από πίσω της. Αν μια στιγμή κουραστεί,

0: ηλεκτρονική pop από τους Psychotech και το τραγούδι τους «Είπες να είμαστε φίλοι». Ακούμε καινούργια πραγματάκια, έτσι. Ακολουθεί Σπύρος Γραμμένος.
1: Θέλω απλά να είσαι εδώ, όταν ξυπνάω να μου λες μια καλημέρα. Θέλω απλά

χάλια. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις τον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

Γιατί όταν λείπεις έχω μούτρα όλη μέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πως δουλεύει η εσπρεσιέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

0: είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.
1: Περιγραμμένος να είσαι εδώ και μια εθερεστική άποψη του τραγουδιού αυτού, υπάρχει και η punk έκδοση, την έχουμε ακούσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Να είσαι εδώ, εσείς δεν μπορείτε να είσαστε εδώ, αλλά είσαστε εκεί και έτσι είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Έχουμε ήδη περάσει μισή ώρα που είμαστε μαζί και προχωράμε.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις.

φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει

Όλα και κάπου το έχετε ακούσει, το τραγούδι του Λέξ και της Χάρης Αλεξίου, το «Φύγε». Ένα, ακολουθεί ένα πειραγμένο τραγούδι από τον Αλέξη Καλοφωλιά και τον Θάνο Μοργινό, ένα τραγούδι της Δανάης.

0: Αλεξή Καλοφόλια, τον ξέρουμε σαν τραγουδιστή των Last Drive, σαν τραγουδιστή και μπάζο του Last Drive. Εδώ μαζί με τον Θάνα Μοργινό πειράζουν το τραγούδι της Δανάης, «Ας ερχόσουν για λίγο». Το τραγούδι που τραγούδισε η Δανάη, μάλλον. Και αφού μπήκαμε σε αυτό το κλίμα, συνεχίσουμε κάπως παρόμοιο. Για ακούσε αυτό.
1: Σε φέρε τα γέρι τις μαργαρίτες που μ' αδάς

πιστεύω ότι δεν υπάρχει χειρότερη εκτέλεση από αυτή. Δεν εννοώ την εκτέλεση του Στάθη Ντρογόση, αλλά εννοώ την εγγραφή αυτή που έπαιξε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερη εγγραφή στο διαδίκτυο να κυκλοφορεί και να είναι τόσο απέσιος ο ήχος.

Κάποτε αράζαμε και συζητάγαμε για μουσικές. Έτσι αλλάζαμε τις μουσικές μας. Ο ένας έλεγε αυτό, ο άλλος έριχνε το άλλο. Και αυτό το πρόγραμμα συνεχιζόταν. Πήγαινε στο ραδιόφωνο και μοιραζόμασταν αυτά τα τραγούδια όλοι οι παρέα. Να συνέβαινε και στις μέρες μας το ίδιο, ή συμβαίνει.

Ρεβάνς και Ρίτα Αντωνοπούλου, το Φάτα Μοργκάνα. Ακούσαμε εδώ. Πάνος Βλάχος για τη συνέχεια. 10 λεπτά πριν πάει η ώρα 10.

Χωρίς επίκληση λέγεται το τραγούδι, μας τραγούδησαν η Κόρα Ίδρο και είναι το τραγούδι, μάλλον είναι το προτελευταίο τραγούδι, γιατί το τελευταίο τραγούδι λίγο πριν τις 10 θα παίξει τώρα. Μην φύγετε όμως, θα έχουμε άλλη μια ώρα μαζί να μοιραστούμε μουσικές.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, το Δίστο Γεώργιο Καραϊσκάκη, και συνεχίσαμε με ένα τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, το «Φεύγουν καράβια», πρέπει να ήταν στον πρώτο δίσκο του Βασίλη Παπακοσταντίνου το τραγούδι αυτό. Και μιας και μιλάμε για Βασίλη Παπακοσταντίνου, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το Βαγγέλη Ζαβερδινό, που είναι η δεύτερη, μάλλον είναι μία από τις δύο εκπομπές που παίζουν ελληνικά εδώ στο Ναυρακία FM, στο 919.gr. Και είμαστε και μοναδικές. Μία Δευτέρα, μία Τετάρτη. Ο Γιάννης Κότσης, που είχε κάθε Δευτέρα 11 με 1, θα μάλλον μας ξεκινήσει πάλι τις εκπομπές του από Σεπτέμβρη. Έχουμε ακόμα ώρα. 10 και 10 είναι η ώρα και πάμε στο τρίτο τραγούδι της δεύτερης ώρας. Ξέρω τουλάχιστον έναν ακροατή που είναι συντονισμένος αυτή την ώρα και του αρέσει ο Άσιμος.

καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

Ο Άλκης Αλκαίος έγραψε αυτούς τους υπέροχους στίχους, ο Σωκράτης Μάρλαμα στη μουσική και η Μαριάννα Κατσιμίχα εδώ μας το τραγούδισε σε αυτή την εκτέλεση. Πρώτη την εκτέλεση ήταν του Σωκράτη Μάρλαμα. Επόμενο τραγούδι, η ώρα είναι ήδη 10 και 17 πρώτα λεπτά και πάμε στο επόμενο τραγούδι. Σας λέω αυτά για να βρω το επόμενο που δεν έχω έτοιμο.

Γιάννης Κούτρας, αχ και να ξέρες, δύο τραγούδια κολλητά από το Γιάννη Κούτρα. Το δεύτερο είναι μαζί με τα υπόγεια ρεύματα και είναι του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Μαζί με τον Γιάννη Κούτρα εδώ σε αυτή την ηχογράφηση ήταν τα υπόγεια ρεύματα και ο Θάνος Μικρούτσικος. Μαρία Παπαγεωργίου δεν ακούσαμε ακόμα, καιρός δεν είναι.

Χρήστος Τιβαίος, αν ακούς, έχει πανσέλινο απόψη. Ευκαιρία, εμπρέτε τις μουσικές που βάζουμε. Ευκαιρία να πάτε μια βολτίζα με το αυτοκίνητο, να πάτε σε μια παραλία και να χαζεύετε το φεγγάρι και εμείς να σας παίζουμε αυτές τις μουσικές που παίζουμε. Τουλάχιστον για την επόμενη μισή ώρα είναι εγγυημένο αυτό.

Δεύτερο τραγούδι και απόψε για τον Παύλο Παυλίδη, το αερικό έπαιξε εδώ και μιας και είμαστε σε ραδιόφωνο μου ήρθε στο μυαλό μια ταινία να προλογίσω το επόμενο τραγούδι που θα ακολουθήσει, μια ταινία που κυκλοφόρησε ο Ρένος Χαραλαμπίδης και είχε τίτλο Νυχτερινός εκφωνητής, αν θυμάμαι καλά, είναι 2 χρονών, ίσως λίγο λιγότερο, πρόσφατη ταινία. Όποιος την έχει δει ας γράψει εκεί στο chat του 919 τη γνώμη του, αν του άρεσε ναι ή όχι και γιατί. Από προηγούμενη ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, το Φτηνά Τσιγάρα ήταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι που ακούσαμε εκεί σε αυτή την ταινία. Παναγιώτης Καλατζόπουλος, Έλλη Πασπαλά, Λευκό μου για σε μη.

Αυτό ήταν το τραγούδι «Λεύκο μου για σεμί» από την ταινία «Φθηνά τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη. Και μιας και μιλάμε για τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο, να ακούσουμε ένα τραγούδι, μια διασκευή μάλλον, σε ένα τραγούδι που έκανε το «Αλλοτινές μου εποχές», που είχε πρωτοτραγουδήσει ο Στέλιος Καζαντζίδης. Στέλιο Καζαντζίδη, ακούσαμε πρόσφατα το Σάββατο εδώ που μας πέρασε εδώ στο Εκθεσιακό Κέντρο. Προχθές δηλαδή. Ειρήνη Τουμπάκη και Παναγιώτης Καλατζόπουλος διασκευάζουν «Αλλοτινές μου εποχές».

Να ξαναπώ εδώ ότι ξέρω τουλάχιστον έναν ακροατή του 919.gr που ακούει τώρα και διαφωνεί με την διασκευή που έβαλα. Αλλά ας ακολουθήσει άλλη μια διασκευή, αφού μιλάμε για διασκευές, ας ακολουθήσει άλλη μια διασκευή.

Μαρία Παπαγεωργίου, το τραγούδι «Δώσ' μου τα θάνατο νερό». 5 λεπτά, 6 λεπτά πριν τις 11.

Η τιμωρία ήταν το τραγούδι που... Η τιμωρία λοιπόν ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τη Μάρθα Φριτζίλα, ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, και μας μένει ένα τελευταίο τραγούδι πριν σας χαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 9. Μέχρι τότε να ακούτε τι άλλο, ξέρετε εσείς. Ευχαριστούμε για την παρέα, καλά να περνάτε, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Ανδρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Αυτό δεν είναι ξεκίνημα, αυτό είναι μαγεία. Leaving me here on my own, it's a cruel... Αυτό είναι να δεις το καλοκαίρι από μια άλλη ματιά. Now you're gone. Ό,τι δεν έχει μόνο Sunshine Reggae και Walking on Sunshine. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο τελείωσε. Θα μπορούσε να ήταν και τρίμερο βέβαια. Θα μου άρεσε αυτό να ήταν τρίμερο. Και μια δυνατή Δευτέρα έρχεται. Πόσο δυνατή? Τραγούδι στο τραγούδι θα τη βρούμε μαζί. Δεν την έχω ετοιμάσει. Δεν το ξέρω, αλλά ξέρω που θέλω να πάμε. Και ξεκινάμε με την Halley Tuck, τη μαγική έκδοση του Cruel Summer. Δεν έχω πιει ούτε γουλιά καφέ ακόμη, μόνο αυτό σας λέω. Φεύγω.

Η Haley Tuck την ανακαλύψαμε το 18 και είναι η άλλη ανάγνωση του Cruel Summer. Το Cruel Summer είναι ένα, θα πείτε, μπανανάραμα, ειδικά στη δικιά μας αμβραγιώτικη εκτέλεση. Τη Wheezy έκδοση. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το δημοτικό μας ραδιόφωνο, τον Αμβράκη FM και το 919.gr. Δευτέρα πρωί. Still a friend of mine. You know it's true, it's trees on top. Βάλτε το καλό σας χαμόγελο. Μια κούπα καφέ. Για σκέφτεται λοιπόν να ξεκινήσει εκπομπή. Με ένα ζεστό τσάι στο χέρι και πολύ μουσική. Όχι. Το ραδιόφωνο γίνεται έτσι. Με μια κούπα ζεστό αχνιστό καφέ. Και 15 Αυγούστου το ίδιο κάνω εγώ. Incognito.

πόσες φορές λέμε ότι πλέον στην εποχή μας που η μουσική υπάρχει τόσο διαθέσιμη, υπάρχει κόσμος πλέον που δεν χρειάζεται να έχει τη μουσική αποθηκευμένη κάπου. Όχι να την έχει σε βινήλιο CD, ούτε καν να κατεβάσει το MP3, γιατί θα το ξανακούσω πάλι. Αυτή λοιπόν η εποχή χάνει αυτό που θα σας πω εγώ τώρα. Incognito, still a friend of mine. Είχα πάει να δω τη συναυλία των Guns N' Roses το 93 στην Αθήνα. Και πριν τη συναυλία, στο Μετρόπολης είχα βρει το CD των Incognito. Καταλάβατε τώρα. Το να θυμάσαι πότε άκουσες ένα τραγούδι, με ποιον το άκουσες, σε ποιο μαγαζί και σε τι συνθήκες το αγόρασες. Αυτό μας έφερε εδώ, στον Αμπρακή FM. Αυτή η μουσική βάση που έχουμε όλοι μας. Prefab Sprout. Η ζωή είναι πράγματι life of surprises. Πολύ καλά το ξέρω. Καλές και κακές. Προς Θεού. Turn inward on itself. Just say that you were happy.

ζωή γεμάτη εκπλήξεις. Prefab Sprout, λατρεμένο συγκρότημα στα όλα του. Life of Surprises. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Λίγο πριν τις 7 το πρωί. Καλημέρα στους επαγγελματίες μας που με βρίσκουν στο δρόμο μερικά πρωινά. Μπες στο αυτοκίνητο, μπες. Καλημέρα Φώτη. Δωρεάν διαδρομές. Καλημέρα στην Ελεούσα. Καλημέρα Όλγα. Εδώ όλοι και εγώ είμαστε. Όχι, δεν θέλουμε χειμώνα και βροχή, δεν θέλουμε. Όχι Όλγα. Θα έρθει ο χειμώνας, θα έρθει η βροχή. Να χορτάσουμε. Τώρα είναι για μαγιό. Καλημέρα στην Εμφυλοχία, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα και στα Γιάννα Κωστή. Καλημέρα στους μάγους του ραδιοφώνου, γράφει ο Λέγκος. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Έχουμε ήδη αλατεμένα τραγούδια για τους Prefab Sprout. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μαρία. Ίσως από τα πιο σημαντικά τραγούδια για μένα στην παγκόσμια μουσική. Η Kate Bush, τώρα ανήκα από τα τυχαία.

Kate Bush, Run Up That Hill. Εκτός ότι χρησιμοποιήθηκε αριστοτεχνικά στο Stranger Things, στην πιο κορυφαία στιγμή της σειράς. Ήταν απίστευτη σκηνή. Το κόρι της με τα ακουστικά να ύπταται των τάφων. Σημαντικό τραγούδι γιατί ήταν από την Kate Bush, που έλεγε ωραία παραμύθια. Και επειδή αυτό το τραγούδι μιλάει για μια αλλαγή ρόλων. Να μπω στη θέση σου, να μπεις στη θέση μου. Να δεις πως σκέφτομαι, να δεις πως νιώθω. Και αυτό χρειάζεται a deal from God, with God. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Όχι, δεν υπάρχει το Μετρόπολης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει. Έχει κλείσει όλη η αλυσίδα. Και δεν έκλεισε στην εποχή που όλοι κατέβαζαν τραγούδια, κάτι έκλεισε πιο νωρίς, πολύ πιο νωρίς. Είναι τέλος εποχής. Ευτυχώς παιδιά κρατήθηκαν τα βιβλιοπωλεία. Τα δισκάδικα δεν άντεξαν. Είναι γιατί κάποιος μπορεί να έχει το τραγούδι σε άειλο, να το δει, να το ακούσει στο YouTube. Αυτός που θέλει να διαβάσει θέλει το βιβλίο και μπορεί να μην το ξαναδιαβάσει, αλλά το θέλει και στη βιβλιοθήκη του. It's a hard life. Είναι Queen και είναι το πιο πολυπαιγμένο του πρωινού παραγωγού.

Νομίζω ότι άμα πάρουμε τους μισούς ροκάδες γενικά και τους βάλουμε το It's a Hard Life, μπορεί να τα ακούν για πρώτη φορά. Και είναι άσχημα αυτό. Το θεωρώ από τα πολύ πολύ μεγάλα τραγούδια των Queen. 1984. Πολύ δικό μου. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Ήρθε η μουσική να μας δροσίζει. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε όλα τα παιδιά και τους πρώην συναδέλφους στην Ορλάνδο. Ο Λούθε. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Δεν θα έχουμε, θα φτιάξουμε μια ωραία εβδομάδα. Ειδικά για μας λέει που είμαστε στη δουλειά. Έλα υπομονή. Θα πούμε στον Ιούλιο και θα σκορπίσουν όλοι.

Μου λείπει πάρα πολύ η μουσική και το στείλει της Τίνα Τέρνερ. Αλλά βέβαια έκανε κάτι πολύ ωραίο, αυτό που είπε και ο Clint Eastwood. Απομακρύνθηκε από τα φώτα, ώστε όταν έφυγε δεν έλειψε ιδιαίτερα, δηλαδή δεν ήταν σοκ. Ήταν μια ανάμνηση. Ήταν ένα αμόρε. Τι ωραία περάσαμε τη φωνή της. I don't wanna lose you. Καλημέρα Ιωάννα, καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Πάρτε μαθήματα από την Ιωάννα. Μην περιμένουμε να έρθει τίποτα μόνο του. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Καλημέρα Φέη. Μιχάλη, το τραγούδι του πρίγκιπα που ενώ το τίμαζαν νύφες από τζάκια, αυτός βρήκε την πραγματική αγάπη downtown. Ο Κάρτ Μαλού. Once upon a time there lived a lonely young king. Men were sent out to find a bride for him. They brought him pretty daughters from uptown, with heads big enough to wear the crown. But the king was already lost, and so was the crown, 'cause he had tasted.

Chart μ' αλλού, τον Double στο Young King. Πόσο λατρεμένο. Εν τω μεταξύ, ακούω Βαγγέλη Ρίζο τις προάλλες και παίζει την τραγουδάρα του Ross Luster. Και πολύ χάρηκα γιατί νομίζω ότι ήμουν ο μόνος με την πετριά που μου άρεσε τόσο πολύ. Love saves no one.

πραγματικά τραγουδάρα, έτσι. Ross Laster, Love Saves No One. Κοίτα που νομίζω ότι θα πάει στα ζήτητα αυτό και δεν πήγε. Της λεμονιάς τώρα που είχαμε και σχετική κουβέντα. Παιδί της πόλης που αγοράζει λεμόνια από το μανάβι.

Η λεμονιά των Fool's Garden, τραγούδι του 95. Δεν ήταν 10 χρόνια πριν, ήταν 31 χρόνια πριν. Αλλά έχουμε μια τάση τα 90's να τα θεωρούμε κάπου προσιτά, κάπου κοντά. Τα 90's για μας που μεγαλώσαμε στα 80's ήταν το 1950. Αυτή είναι η διαφορά. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα στο εξωτικό κομπό τη Άρτας. Καλή εβδομάδα, γεμάτη αισιοδοξία και χαμόγελα. Αυτό είμαστε έτοιμοι να κάνουμε. Και για να τρέξουμε λίγο τα γεγονότα, see you in July. Λέγαμε τις προάλλες για το καλοκαίρι του 93 που ακούγαμε στο repeat Κίρκα και όλο το άλμπουμ των Jazz Masters. Αυτό. Ήταν ο Paul Hardcastle του 19 που είχε γράψει αυτές τις τραγουδάρες.

Jazz Masters. See you in July. Βλέπω κερδίσαμε άλλον ένα ακροατή, μια ακροάτρια που λάτρεψε Ροζ Λάστερ. Love saves no one. Λοιπόν, μπράβο σε Βαγγελή Ρίζο, γιατί όταν το ακούς από άλλο παραγωγό λες, ακούγεται πιο ωραία από τη δικιά μου εκπομπή. Θα το πάμε από την αρχή. Καλημέρα στον Κώστα Κώστα, καλημέρα Φάζ. Τι έχουμε τώρα? Μαγικό έχουμε τώρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Ισόγειο. Δρόσισέ μας. Νομίζω τα έχω βάλει όλα σε μια σειρά τώρα. Τα έχω κουμπώσει όλα. Η γλυκιά Νένα Τσέρι. Man Child. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Έκο. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε.

ξεπερνιέται ποτέ αυτό το τραγούδι. Είναι ένα τσάρι του 89, που γιατί τώρα το ακούμε αυτό το τραγούδι και πώς συνδυάζεται. Μουσικά καμία σχέση. Έχουν 4 χρόνια διαφορά άλλωστε. Είχαν φτιαχτεί τα βίντεο κλιπ, είχαν φτιαχτεί με το ίδιο σούπερ κομπιούτερ, με τον Γκάρι. Θυμάμαι, μου είχαν πει τότε πόσο ήταν το ενίκιο τη μέρα, μου το είχαν πει σε εκατομμύρια. Γι' αυτό και πάρα πολλοί καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν τον Γκάρι για το βίντεο κλιπ τους. Μιλάμε για το 89, το τραγούδι σε ένα τσέρι με την Κούνια στην παραλία. Και αυτό πάλι παραλία ήταν. Μάλλον ο Γκάρι έκανε παραλιακά σκηνικά. Πόσο πρώιμη ήταν η τεχνολογία τότε. Τη φαντάζεσαι εν βία. Τάγκαμερ. Σήμερα γιορτάζει ο Πέτρος, ο Παύλος, η Παυλίνα και η Πετρούλα. Αστεία όλα. Έχω ξαδέρφη Παυλίνα και είχα ξαδέρφη Πετρούλα. Είχα. Σταματάω εκεί. Δεν είναι ευχάριστη ιστορία.

δεν πειράζει να δεν το ξέρετε. Εγώ το έχω συνδέσει με άλλη εποχή. Τι φαντάσεις εν βία. Τα γκαμέρα. Πάντως είναι. Σου βγάζει μια ηρεμία. Και είναι και η θάλασσα στο background. Τι θυμήθηκα τώρα. Στον πολύ πολύ παλιό μου Βρακιά FM είχα κάνει μια ηχογράφηση 2 ωρών θάλασσα από το Μονολίθι. Πραγματική ηχογράφηση. Και σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής τότε, το καλοκαίρι, έπαιζε η θάλασσα στο background. Ήταν πολύ όμορφο. Ήταν άλλης εποχής βέβαια, εφέ. Όταν τα κορεάτικα σου μαθαίνουν μουσικές. Ρέιτσελ Γιαμαγκάτα, No Direction.

Ρέτζελ Γιαμαγκάτα. Καλημέρα ψηλά στο λόφο, καλημέρα Κατερίνα. Απ' την Κατερίνα το κόλλησα εγώ αυτό. Έβλεπε το μια ανοιξιάτικη βραδιά στο Netflix και αυτή η μουσική έπαιζε στο background συνεχώς. Συνεχώς. Μέχρι να τελειώσει η σειρά. Εγώ το είχα βρει και το είχα βάλει στη ροή το 9-19. Και σε άλλη περίπτωση δηλαδή, να τσιμπήσουμε τραγούδια από κορεάτικα. Παλιότερα από διαφημίσεις. Αυτό με τις διαφημίσεις τελείωσα. Νομίζω δεν υπάρχουν διαφημίσεις καθόλου, δεν υπάρχουν καλές διαφημίσεις. Ένα τραγούδι ακόμη για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα. Bertin Zetlitz, Girl Like You. Γλυκούλα.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Λίγο πριν τελειώσει το προηγούμενο τραγούδι, η φίλη μας η Κατερίνα από το Λόν της Γερμανίας έστειλε ένα μήνυμα που λέει: μου θύμισες με αυτό το τραγούδι τα νιάτα μου. Και πήγα να την τρολάρω λίγο. Ποια νιάτα σου? Και μετά θυμήθηκα ότι μιλάμε για τραγούδι του 2002, 24 χρόνια πριν. Όσο χρόνων κι αν είσαι, 24 χρόνια πριν, νέος ήσουν. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Γερμανία. Λίγο προσοχή τώρα. Έρχεται Dream Team.